Όπου σε χάλαμε, χάλαμε, χάλαμε, χάλαμε, χάλαμε, χάλαμε, χάλαμε, χάλαμε,